0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10.
2: Ζούμε άλλη ευτυχία.
1: 10 χρόνια μαζί.
3: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
4: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσει τη μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
3: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζωή είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
4: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εγκυμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
4: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ξεψυχούν στους δρόμους.
3: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
4: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα.
3: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
5: Έλα, πάρε με. Με στο βυθό σου να βρε.
6: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Rock the Dragon Live Radio Show Eternal Radio 10η ραδιοφωνική σεζόν. Κάθε Παρασκευή βράδυ κάτι ξεχωριστό συμβαίνει. Από τις 8 μέχρι τις 10 ο Νίκος Dragon σε οδηγεί σε μια μουσική εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Eternal Radio, εκεί που η νύχτα αποκτά φωνή.
1: Όταν αδιαφορείς για το γείτονα που πυροβολεί τα αδέσποτα, όταν δεν δίνεις σημασία στη γειτόνισσα που πετά φόλες, όταν δεν παίρνεις σοβαρά το φίλο που πατάει ό,τι ζώο βρει μπροστά του με τα μάξι, όταν δεν κάνεις κάτι για το ξαδερφάκι σου που βασανίζει μέχρι θανάτου τα αδέσποτα, να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι αυτοί κάποια στιγμή θα κάνουν κακό σε σένα ή στην οικογένειά σου. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν βασανίζοντας και δολοφονώντας ζώα. Κάλεσε το 100, έστω και ανώνυμα. Και αν δεν ανταποκριθούν, ενημέρωσε τον εισαγγελέα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν είναι ρουφιανιά, είναι ηθική σου υποχρέωση. Μην γίνεσαι συνένοχος στο έγκλημα. Φιλοζωική και περιβαλλοντική δράση εθελοντών Δίου Ολύμπου, ο Περίτας.
2: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Μπερλής από τα Διάφανα Κρίνα και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Είμαι η Χριστίνα Γκόλια και ακούτε Eternal Radio.
0: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Η ώρα είναι 10.
1: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 11.
1: Όταν αφήνεις το σκύλο σου να βγαίνει βόλτα μόνος του, κάποια στιγμή μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Όταν αποκτάς κατοικίδιο, οφείλεις να ενημερωθείς για τις υποχρεώσεις σου. Και ανάμεσα σε αυτές είναι να βγάζεις το σκύλο σου βόλτα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα και πάντα με λουρί. Για να μην τον χάσεις, για να μην φάει φόλα, για να δεις και να μαζέψεις τις ακαθαρσίες του, για να μην επιτεθεί σε κάποιον άνθρωπο ή ζώο, για να μην προκαλέσει ατύχημα ή τον χτυπήσει αμάξι, για να μην στον κλέψουν, για να μην τον βρεις νεκρό. Το λουρί στη βόλτα είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και η άρνηση συμμόρφωσης τιμωρείται με πρόστιμο. Όσο έξυπνος κι αν είναι ο σκύλος σου, να θυμάσαι ότι το κακό θα γίνει μία φορά. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.
2: Είμαι Βανέσα Δαμοπούλου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο, Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μία ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Άκου προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Είμαστε η Magic Despel και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

τον ποπό. Απόψε θα σου ομολογήσω ένα κρυφό γλυκό καημό. Δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum, μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

κόβω κι φυσίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

καταλάβατε, μας βρήκε το καλοκαίρι για να μπαίνουμε έτσι. 20 μαραβέγες, ανέβηκα στην Περιά, γκρινιάζατε. Εγώ δηλαδή, αλλά τέλος πάντων τα ρίχνω σε εσάς τώρα με την ευκαιρία. Γκρινιάζατε τόσο καιρό ότι ο Μάιος και δεν είναι σε φάση, είναι μπερδεμένος. Να τα τώρα. Ζεστούλα δεν θέλατε, καλοκαιράκι δεν θέλατε με λίγες τροπικές βροχές που φοβόμασταν εδώ το Σάββατο με το σκυλί, μη μας πάρει η βροχή και φύγουμε. Πολλά φοβόμασταν τον Παρασκευή Σαββατοκύριακο, αλλά θα τα πούμε ένα-ένα τα προβλήματα που προηγήθηκαν. Γεια και χαρά σας.

αυτοί που δεν μας ακούνε σήμερα έτσι όχι γενικά, χωρίζονται σε κάποιες κατηγορίες. Μου πέφτουν πράγματα εδώ από τον ενθουσιασμό. Πρώτοι είναι αυτοί που δεν τους άρεσε η εκπομπή, εντάξει. Μα, καλά κάνουν, προχωράμε. Μετά είναι αυτοί που έχουν ζωή. Δεν έχουν τελειώσει ακόμα από τη δουλειά, φεύγουν τώρα από τη δουλειά, έχουν οικογένειες, σπίτια, άλλες υποχρεώσεις και τέτοια. Μετά είναι οι φίλοι Ολυμπιακοί που πανηγυρίζουν ακόμα για την Ευρωλίγκα προχθές που πήρανε στο ΆΚΑ και στην Αθήνα το τέταρτο ευρωπαϊκό τους, οι οποίοι δεν έχουν συνέλθει ακόμα, που είναι ακούσουν μουσική, βλέπουν βίντεο μόνο και κλαίνε. Και αυτό λογικό. Και υπάρχουν και της ειδικής περίπτωσης για σήμερα, όπου τώρα ντύνονται, ψάχνουν τι να βάλουν ή προσπαθούν να ξεκινήσουν για να πιάσουν καλή θέση για να πάνε στο θυσίο, όπως σήμερα 8 η ώρα. Έχει την ομιλία ο Τσίπρας που θα παρουσιάσει το νέο του πολιτικό φορέα, το ποιο είναι μαζί του, το νέο όνομα, καθώς και όλα όσα μας έχει προειδεάσει με τα βιντεάκια και τα ριλάκια που έχει κάνει, γιατί το κάνει πιστεύω για να δώσει τροφή εδώ, σε αυτό εδώ το μετερίζει που πάντα παίρνει τροφούλα από τέτοια.

Οπότε σας τους σταθερούς εδώ σε αυτή τη γωνιά σας θέλουμε λίγο περισσότερο έτσι να είστε πάντα μαζί μας, οπότε χαιρετίζω συνήθι στο chat και το πρώτο σχόλιο από τη Γωγό που καλησπερίζει και λέει εμείς κάθε Τρίτη εδώ σταθεροί και ακούμε οικογενειακό στην εκπομπή, προσπαθούνε, ευχαριστούμε πολύ, οπότε λέει με δουλειά παράλληλα, με καθαριότητα. Να είδατε, εμπνέει αυτή η εκπομπή για να κάνετε λίγο φασίνα, λίγο να δουλέψετε. Να το, οπότε περιμένουμε εδώ παραγγελίες, προτάσεις, ό,τι θέλετε. Γιατί είπαμε τώρα είναι ένα αναμονή του νέου πολιτικού φορέα. Υπήρχε και άλλος πολιτικός φορέας τις προηγούμενες μέρες, από τότε που έχουμε να κάνουμε εκπομπή, μια εβδομάδα. Υπήρξε, είπαμε, το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού, στο οποίο δεν ξέρω αν είδατε. Θα κάνω ένα σχόλιο να αφαιρεθεί αυτό από την ηχογράφηση, παρακαλώ. Ένα πολιτικό πρόσωπο έπαιξε ελαφρύ ξύλο με έναν μεγάλο επιχειρηματία της χώρας. Δεν ξέρω αν το πήρε πουθενά το μάτι σας, γιατί κάπως έχει προσπεραστεί αυτή η είδηση. Ίσως είδατε τον επιχειρηματία με σκισμένη μπλούζα να το φοράει σαν χιτόνιο. Αυτό ίσως κάπου το πήρε το μάτι σας. Έγινε και αυτό στο ΆΚΑ, αλλά κάνουμε ότι δεν έγινε. Έχει περάσει στα ψηλά σαν είδηση. Άμα πει κανένας άλλος, ας πούμε, επιχειρηματίας τίποτα για την απαγόρευση του τσιγάρου, γίνεται πρώτη είδηση, αλλά το ξύλο περνάει στα ψηλά. Τέλος πάντων.

0: Ένα σχόλιο ακόμα στο chat και ευχαριστούμε πολύ για τη φωτογραφία με το σκισμένο που κάμισε λίγο εγώ. Κυκλοφόρησε και ένα έξυπνο meme σχόλιο πως έμοιαζε με τον Κωνσταντάρα στη Βίλα των Οργείων. Αλήθειες είναι αυτές. Έμοιαζε. Δεν θα πω περισσότερα για το γεγονός. Ψάξτε το μόνοι σας. Η κόντρα έχει να κάνει με πολιτικούς λόγους, τουλάχιστον σε αυτά που ξέρουμε, και με το θέμα των υποκλοπών, καθώς το πολιτικό πρόσωπο ήταν κυρίαρχο εκεί και ο επιχειρηματίας, φήμες λένε, ότι ακοραζόταν. Αλλά παίχτηκε και μπάσκετ εκεί, έτσι, αυτό πέρασε στα ψηλά.
1: Ακούστε τώρα προσεκτικά την ιστορία.

είχε τάξει πως θα πηγαίναμε μια βόλτα με τα μάξι. Στις 3:15 θα έχω πια σχολάσει. Μη φεύγεις μου παιδιαστικά να με προφτάσει. Θα ήταν δε θα ήταν η ώρα 3:10. Και ξαφνικά μπαίνει από την πόρτα μια γυναίκα και του αρπάζει το φιλί από το στόμα, κι είμαι το πρώτο που δεν μου δώσε ακόμα. Και δακρυσμένη έβαλα μέσα στη σακούλα

Είχαμε λοιπόν και άλλο ένα κόμμα που ξεπίδησε και το περιμέναμε την προηγούμενη εβδομάδα, το κόμμα της Μαρίας Χριστιανού, που η ίδια έλεγε ότι δεν είναι σίγουρη αν θα είναι αρχηγός και ανάλογα τι θα αποφασιστεί στο κόμμα. Και το κίνημα, όπως λέγεται, λέγεται Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ανεξάρτητο κίνημα πολιτών Μαρία Χριστιανού. Άμα βάλεις το όνομα στον τίτλο, είναι δύσκολο μετά να μην είσαι αρχηγός, δηλαδή είναι κάπως άβολο, ξέρω εγώ. Είναι να κάνεις τη Φιλιππιάδα και να σε λένε Αλέξανδρο, ξέρω εγώ. Δεν πρέπει να σε λένε Φίλιππο. Είναι κάπως άβολο. Έγινε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη η παρουσίαση του κόμματος με πρόσωπα εκπλήξεις κλπ. Εννοείται δεν επικεντρώθηκε κανείς στις θέσεις αλλά σε βλακίες όπως το τι φορούσε η ίδια, πόσο έκανε, αν ήταν μπλούζα και φούστα ή φόρεμα. Το θέμα είναι οι θέσεις του κινήματος και αν αυτές για τα γούστα κάποιων από εμάς είναι λίγο ανησυχητικές, καθώς και κάποια πρόσωπα που εμφανίστηκαν εκεί. Το ότι εμφανίστηκαν εκεί να ακούσουν δεν σημαίνει κάτι, είτε ήταν ο Παναγιώτης Τσομιάδης ας πούμε, είτε πρόσωπα του YouTube. Αλλά το θέμα είναι ποιοι θα είναι μπροστά σε αυτό το κόμμα, γιατί έχουν βγει κάποια ονόματα, έχει βγει ο Θανάσης Αφιερινός από δημοσιογράφους, έχουν βγει κάποιες απόψεις. Το θέμα είναι να επικεντρωθούμε σε αυτές, γιατί αλλιώς θα κρίνεται ως πολιτικό πρόσωπο η κυρία Χριστιανού και εννοείται ότι αυτό είναι ανεξάρτητο από το ότι έχει την απόλυτη συμπόνια μας για ό,τι έχει συμβεί με το έγκλημα των τεπών και το έχουμε πει πολλές φορές από αυτό εδώ το μικρόφωνο ότι άλλο να γίνεται μια δολοφονία του χαρακτήρα της με ατάκες όπως δεν θρυνεί το παιδί της ήθελε και κόμμα και άλλο να γίνονται κριτικοί πάνω στις πολιτικές της απόψεις. Αυτό πρέπει να γίνεται το δεύτερο από τη στιγμή που η ίδια αποφάσισε να ιδρύσει ένα κόμμα και να βγει μπροστά.

Οπότε σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει από το πρώτο 25 λεπτό παραλήρημα, είστε συντονισμένοι στο Eternal Radio, άλλη μια τρίτη. Είναι 6.25 και εδώ και σχεδόν 25 λεπτά έχει ξεκινήσει το Σοβαρά και Σόβαρα που θα σας κρατήσει παρέα μέχρι και τις 8. Στα 10 χρόνια του Eternal Radio μπορείτε να βρείτε τη σελίδα του σταθμού και να μας ακούσετε στο ίντερνετ eternalpavlaradio.net. Εκεί κάτω αριστερά πατάτε το play, βλέπετε και ποια τραγούδια παίζουν και κάτω δεξιά έχει και chat. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να συμμετάσχει στην κουβέντα, να μας κάνει σχόλια, παρατηρήσεις, συζητήσεις, παραγγελιές, ό,τι τραβάει η όρεξή του με nickname ή το κανονικό του όνομα. Επίσης μπορείτε να βρείτε τις σελίδες του σταθμού στα social media, Eternal Radio τόσο στο Facebook όσο και στο Instagram και εκεί μπορείτε να στείλετε μηνύματα, βλέπετε το πρόγραμμα του σταθμού. Θα βλέπετε σήμερα ότι 6 με 8 είμαι εγώ, 8 με 10 ο Γιάννης και 10 με 12 η Χριστίνα. Αν και σήμερα ο Γιάννης δεν θα κάνει εκπομπή, θα πάμε κατευθείαν στις 10 στις μουσικές ανάστασης Χριστίνας, θα τα πούμε και κατά τη διάρκεια αυτά. Αν θέλετε επίσης και ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες για την εκπομπή, μπορείτε να ακολουθήσετε το Σοβαρά και Σόβαρα στο Facebook. Εκεί βλέπετε κοινοποιήσεις, πότε έχουμε εκπομπή και μπορείτε να στείλετε και μηνύματα για ό,τι σας καπνίσει. Επίσης βλέπετε όλες τις πιθανές διεξόδους που μπορείτε σε link να ακούσετε, ακόμα και σε εφαρμογές, καθώς εκτός από το eternalpavlaradio.net υπάρχει το Live24, το Greek Radio, το E-Radio, το Radio Garden, στο TuneIn, στο Streamy, στο Online Radio Box, σε όλα αυτά. Και αν καταφέρετε και μας αποφύγετε παρόλες σε αυτές τις διεξόδους, τότε η εκπομπή συνήθως το ίδιο βράδυ της Τρίτης ή κάποια μέρα μέσα στην εβδομάδα ανεβαίνει στο Mixcloud του Eternal Radio. Πηγαίνετε Eternal Radio ή αν βάλετε στην αναζήτηση Σοβαρά και Σόβαρα, τότε θα βρείτε τις εκπομπές εκεί ηχογραφημένες για όποιους θέλουν να μας ακούσουν σε μορφή podcast, καθώς σήμερα είναι η 27η εκπομπή και όπως τα βλέπω τα πράγματα έτσι εδώ που έχω κλείσει για να μην έχει φασαρία, θα είναι και η πιο ιδρωμένη. Τι σας νοιάζει εσάς, τα μοιραζόμαστε εδώ όλα.

Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, όπως είπαμε, σήμερα στις 8 η ώρα στο Θησείο θα γίνει η παρουσίαση του νέου πολιτικού κινήματος του Αλέξη Τσίπρα, που αναμένεται να πει το όνομα, να δείξει με ένα βίντεο έκπληξη που θα έχει ντυθεί με μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη στελέχη, καθώς τίποτα δεν έχει γίνει φανερό σε ονόματα, τουλάχιστον επίσημα. Σίγουρα έχουμε το κομμάτι ότι εκείνος έχει πει ότι δεν δέχεται στο κόμμα του κανέναν που είναι ήδη στη Βουλή, οπότε ή πολιτικό πρόσωπο που είναι εκλεγμένο, οπότε όποιος και να είναι θα πρέπει να έχει παραιτηθεί μέχρι σήμερα το απόγευμα. Το άνοιγμά του γίνεται πολύ μέσω των social media με βιντεάκια όπου κάνει παιχνίδια γύρω από το ποιο θα είναι το όνομα, καθώς και από τη φανέλα του Μπαρσελόνα και τα χρώματα για την πανστρατιά που θέλει να κάνει από το δημοκρατικό τόξο, όπως το ισχυρίζεται εκείνος. Έχει κάνει ένα άνοιγμα εδώ και αρκετούς μήνες πια με το βιβλίο Ιθάκη, καθώς και με τις τοποθετήσεις του από το πολιτικό του ίδρυμα, και σήμερα είναι η κορύφωση όπου θα δώσει περισσότερα στοιχεία και θα μπει πραγματικά στην κουβέντα της πολιτικής σκηνής. Δεν έφυγε και ακριβώς ποτέ, δεν ξέρω και αν θα μπει. Είναι δύσκολο να μπει με τα βαρύδια που ο ίδιος κουβαλάει ή οι περισσότεροι θεωρούν ότι κουβαλάει από το παρελθόν. Θα έχει ενδιαφέρον τι ακριβώς θα φέρει στη χώρα μετά από τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ σε 1812 κομμάτια, όπου ουσιαστικά έχει καταφέρει και να εξαφανιστεί, καθώς και τον πόλεμο που θα δεχτεί ακόμα και από πρώην συντρόφους του, από τον Στέφανο Κασελάκη, εκτός από τους προφανείς εχθρούς που έχει στην άλλη πλευρά του ταμπλό. Γενικά γίνονται πραγματάκια, θα πω. Μυρίζει, όπως λέει και ο Αντώνης Σαμαράς, μυρίζει εκλογές, θα πω εγώ.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Καλησπέρα και στο Σωτήρη που είναι στο chat και στον TG και στον Μάριο. Καλησπέρα και στον Νίκο που έστειλε τις ερυθρόλευκες καλησπέρες τους. Ας τα πω εγώ ότι τώρα είναι τρελαμένοι όλοι. Ακόμα και ο Ολυμπιακός που δεν ασχολείται, όπως ο φίλος Νίκος. Οπότε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο λοιπόν, εγώ που δεν ήμουν χαρούμενος με τα αθλητικά δρόμενα έτσι και έκανα πραγματάκια για να ξεχαστώ, έβαζα σειρά τα βιβλία μου, τέλος πάντων κάποια βιβλία που μου πήρανε πρόσφατα δώρο ή κάποια που είχα αγοράσει εγώ, και σκέφτηκα να αναφερθώ σε αυτά κυρίως για την ποικιλία που υπάρχει εδώ και στον κόσμο γύρω μου, στις επιλογές που κάνει για να μου πάρει ως δώρο, αλλά και στις δικές μου. Οπότε θα ξεκινήσω με μια δικιά μου, το οποίο είναι του Άρχατζη Στεφάνου, η προπαγάνδα και παραπληροφόρηση στο ίντερνετ, το οποίο είναι η συνέχεια ουσιαστικά του πρώτου βιβλίου που είχε γράψει, η προπαγάνδα και παραπληροφόρηση, το οποίο έχω ακούσει ότι είναι εκπληκτικό και το έχω ξεκινήσει πρόσφατα. Μετά είναι ένα δώρο που μου πήρανε ο φίλος και συνοδοιπόρος στο podcast του And a Half Steps ο Airball, το Ραντεβού στο Κύταρο, το οποίο έχει την ελληνική και pop, rock και pop μάλλον μουσική μέσα από τη δικογραφία της από το 1965 έως το 1982. Ουσιαστικά λέει ιστορίες από αυτά τα χρόνια για δίσκους, για 45άρια και δεν συμμαζεύεται. Από εδώ νομίζω ότι σε αυτή την εκπομπή πρέπει να πούμε μερικές ιστορίες όσο περνάει ο καιρός. Δεν θα το κάνουμε αυτή τη στιγμή, καθώς κάπου θέλω να καταλήξω όσο και αν δεν φαίνεται. Έχω εδώ δανειστεί ένα άλλο βιβλίο που ουσιαστικά είναι η σκητσογραφία μιας από τις αγαπημένες μου ταινίες του Σταύρου Τσιόλη, το «Ας περιμένουν οι γυναίκες». Για όσους το έχετε δει, υπάρχει και στο YouTube με Μπακερτζή, με Γιάννη Ζουγανέλη και Μπουλά, ένα έπος. Θα ακούσουμε Μπακερτζή μετά, όχι αμέσως μετά όμως, γιατί το πρώτο μας, η πρώτη μας στάση θα γίνει με αφορμή το επόμενο βιβλίο, το οποίο μου έχει πάρει ο Νίκος ο Ποδηλάτης σαν δώρο πριν κάποιους μήνες, το οποίο έχει τίτλο «Το αλφαβητάρι του χοντρού, όλα όσα πρέπει να ξέρεις και δεν σου έχουν πει οι χοντροί, τα πάχη μου, τα κάλλη μου». Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για ένα μικρό έπος, ένα βιβλίο το οποίο είναι όσο η παλάμη μου σε μέγεθος, ίσως γιατί φοβήθηκε ο Νίκος μην το φάω. Και θα πω μόνο μια παράγραφο με το πώς ξεκινάει μετά τον πρόλογο, ουσιαστικά το πρώτο κεφάλαιο, το οποίο έχει τίτλο «Εγώ ο χοντρός». Και λέει λοιπόν, λένε οι συγγραφείς, ο Παχώμιος Χονδρός και η Γιώτα Αρβανίτη. «Εγώ ο χοντρός εμφανίστηκα στη γη χιλιάδες χρόνια πριν και ήμουν ό,τι καλύτερο είχε να επιδείξει το ανθρώπινο γένος. Οι μαρξιστές ονομάζουν αυτό το στάδιο της ανθρώπινης ιστορίας εμφάνιση του κοινωνικού καταμερισμού της εργασίας, προσπαθώντας να κρύψουν την προφανή αλήθεια. Δηλαδή ότι ανάμεσα στα πολλά καχεκτικά και αδύνατα, διάβαζε αδύναμα γιατί και από γλωσσική άποψη συμπίπτουν, ανθρωπάκια παρουσιάστηκαν οι πρώτοι χοντροί. Όχι ότι οι μη μαρξιστές αποκρύβουν αυτό το τεράστιο άλμα στην ανάπτυξη του ανθρώπινου είδους, απλώς αναφέρουμε τους μαρξιστές επειδή αυτοί έχουν άποψη. Οι άλλοι απλώς σιωπούν». Και κάπως έτσι φτάσαμε εδώ.
1: Φλερταρώ επικίνδυνα με την παχυσαρκία. Καταναλώνω διαρκώς ό,τι πιο κοντά στην αηδία. Τι να μου κάνουν τα πίτουρα, τι να μου κλάσει βρωμή, αφού οι άνθρωποι όσο γερνούν

0: Αφού οι άνθρωποι όσο γερνούν μένουνε πάντα μόνοι.
1: Το επόμενο τραγούδι λοιπόν το ερμηνεύει ο Αργύρης Μπακυρτσής και το θυμήθηκα με αφορμή την ταινία «Σπερμένοι γυναίκες», όπου αν δεν θέλετε να δείτε ολόκληρη ταινία και θέλετε να πάρετε μια μυρωδιά, μπορείτε να μπείτε στο YouTube να δείτε και δύο χαρακτηριστικά βιντεάκια. Το «Ήτανε πέναλτι κύριε Μάνο» είναι το ένα, και το άλλο που μιλάει ότι γιατί οι άνθρωποι από έρωτα εκπέσαν πάντα. Θα μπούμε σε λεπτομέρειες. Να πούμε για την εικόνα της ταινίας του Σταύρου Τσιόλη που έχει φύγει από τη ζωή. Μια ταινία που δείχνει κάπως την Ελλάδα εκείνης της εποχής τελείως ομά, γιατί δείχνει τρεις άντρες που ταξιδεύουν στην Καβάλα για να περάσουν στη Θάσο να πάνε να βρουν τις γυναίκες τους. Όπου ένας ερωτεύεται μια όμορφη κοπέλα που θα συναντήσουν στον δρόμο και συναντιούνται οι τρεις φίλοι, ο ένας είναι ερωτοχρυπημένος, ο άλλος κερατώνει τη γυναίκα του, είναι μπλεκόμενος με τη Νέα Δημοκρατία ο ένας και τσακώνονται ουσιαστικά και για τα πολιτικά, για τα ποδοσφαιρικά, και παραμένουν κολλητοί φίλοι οι οποίοι δεν έχουν λεφτά να πάνε να ζήσουν, να κλείσουν ένα ξενοδοχείο, μένουν στην παραλία με απλωμένα ρούχα εκεί χύμα, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να μπουν στο καζίνο με κοστούμια και φράκο για να παίξουν και τη ρουλέτα τους. Και λίγα λέω να την περιγραφώ.

θα, επειδή πια τα έκανα πρωτοδιαβάσει κανείς προσπερμένη γυναίκες, κανονικά ένα ηχητικό ήθελε εδώ με το ψήφισε η μάνα μου Νέα Δημοκρατία που πηδάει ο Μπουλά στη θάλασσα, αλλά όχι, θα διαβάσουμε κάτι στο πιστόφυλλο για το καθαρό φως της έπνευσης του Αντώνη Καρπετόπουλου, που λέει ότι τα κόμιξ, καθώς το βιβλίο αυτό είναι σε κόμιξ, δεν είναι πολύ μακριά ως τέχνη από τον κινηματογράφο. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν διαδοχικές εικόνες, ενώ και ο σχεδιαστής και ο σκηνοθέτης έχουν στο μυαλό τους ένα όραμα που πρέπει να υπηρετήσουν ή τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε. Ο Φεντερίκο Φελίνη είχε τη συνήθεια να ζωγραφίζει τις ταινίες του πριν τις σκηνοθετήσει. Δεν είναι σχήμα λόγου, τη σκιτσάριζε κανονικά. Κομικάς ο ίδιος, πριν ασχοληθεί με την κινηματογραφική σκηνοθεσία, συνήθιζε να λέει ότι τα σχέδιά του ήταν μπούσουλας και ότι τα σκίτσα τον βοηθάνε να βάλει σε τάξη όχι απλά τη σεναριακή του σκέψη, αλλά την ίδια την αλληλουχία των εικόνων. Ο Σταύρος Τσιόλης, που ήταν σκηνοθέτης πιο πρακτικός από τον Ιταλό, δεν ακολουθούσε την ίδια μεθοδολογία, αν και οι δύο είχαν ένα κοινό, ότι έκαναν βασιζόταν σε μια οραματική διάσταση. Και ο Τσιόλης έκτιζε τις ταινίες στο μυαλό του πρώτα συνθέτοντας παρατηρήσεις που είχαν να κάνουν με τη ζωή την ίδια. Στον κινηματογράφο του Τσιόλη, ο καμβάς δεν έχει να κάνει με την αφαίρεση. Το πλάνο είναι συχνά πάρα πολύ γεμάτο και η εικόνα δεν έχει να κάνει απλώς με τις εκφράσεις, αλλά και με το φυσικό τοπίο. Ο Τσιόλης γεμίζει το πλάνο του, δεν πιστεύει στη λιτότητα, αλλά στην πληρότητα. Δεν θα μπορούσε ο μπούσουλας του να είναι μια σειρά από σκίτσα. Το κάδρο του έχει συνήθως φως, χρώμα, ένταση. Ωστόσο, αν υπάρχει, μια ταινία που θα μπορούσε να είναι κόμιξ πριν μεταφορθεί στο σινεμά, αυτό είναι σίγουρα το «Ας περιμένουν οι γυναίκες». Γιατί εδώ το φυσικό τοπίο λειτουργεί σαν σκηνείο που οι μεν χαρακτήρες της ταινίας δρούν, ο δε λόγος τους απογειώνεται. Η λίμνη βόλβει π.χ. προκαλεί υπαρξιακά ερωτήματα. Τι έγινε εκεί? Δεν υπάρχουν επισημάνσεις για την όποια ομορφιά της. Ο Τσιόλης δεν ζωγραφίζει καδράκια, αλλά απορίες για το γιατί έχει βρεθεί στην επικαιρότητα. Ο Πάνος και ο Μιχάλης, δύο από τους πρωταγωνιστές, θα μπορούσαν να μην μιλάνε καν και να διαβάζουμε τις σκέψεις τους σε συννεφάκια όπως τα κόμιξ. Αν μιλάνε έτσι, είναι γιατί οι σκέψεις τους πρέπει να μας γίνουν γνωστές, απαιτούν απαντήσεις. Και όταν αυτές έρχονται, είναι εξίσου κομικίστικες. Ο νεολαίος Βαγγέλης Μεϊμαράκης εισηγήθηκε η Νέα Δημοκρατία να γίνει από κόμμα αρχηγικό σε κόμμα αρχών. Ποιος σχεδιαστής κόμιξ δεν θα ήθελε μια τέτοια φράση ως απάντηση? Οι διάλογοι στο «Ας περιμένουν οι γυναίκες» είναι κοφτοί όπως τα κόμιξ. Δεν πλατιάζει κανείς, σε αντίθεση με εμένα θα λέει κάποιος. Ακόμα και στις παρακτικότερες των αποκαλύψεων είναι σαν να έρχονται από ένα πιστόλι που εκπισοκροτεί. Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο, ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου. Ο Τσιόλης επισημαίνει ότι αυτό που στην Ελλάδα θεωρείται πολιτική θέση δεν είναι παρά κάτι ανάμεσα σε Τουρλού και η Μάμπα LD, στο οποίο βρίσκει συναισθηματισμούς. Ψήφισε η μάνα μου Νέα Δημοκρατία? Ναι, το ψηφοδέλτιο το φίλησε, το σταύρωσε τρεις φορές με το χέρι της και το ρίξε. Ιστορικές κληρονομιές. Ο πατέρας μου ήταν δημοκράτης από την Παπαδίτσα. Συμπεράσματα που βασίζονται στην ενόραση ενός διαπρεπούς τίποτα. Τώρα που ακούσαμε την ιστορία του μπαμπά σας, θα ψηφίζαμε όλοι Πασόκ, έτσι ερχοντούλα. Κάποιες από τις ατάκες της ταινίας. Συνδιαλλαγές που έχουν να κάνουν κυρίως με το Ρουσφέτη. Όλο αυτό περιγράφεται σαν η ίδια η πραγματικότητα να είναι κόμιξ, αληθινή και σχεδιασμένη υπογείως, ζωντανή και ονειρική ταυτόχρονα, αχνή και χρωματισμένη συγχρόνως. Και μετά είναι οι ήρωες που όλοι έχουν δραπετεύσει από ένα άλμπουμ. Και αν ο Ζουγανέλης δίνει ζωή σε έναν Πάνο Ελληναρά, καθημερινό όσο και απερίγραπτο, που τρώει κοκορέτσι φωνάζοντας την υγειά του ΠΑΟΚ. Και αν ο Μπαγκερτζής, ως μάγος που βγάζει τα πάντα από ένα τροχόσπιτο, χρωματίζει το πάντα με τη μοναδική του αφηγηματική ικανότητα, είναι ο Μπουλάς το πιο ιστορικό ρόλο, ως παρηγόπουλος του Πασόκ, που κλέβει την παράσταση παίζοντας ένα ρόλο που δεν υπήρξε στο ελληνικό σινεμά πριν και μετά, σε μια one-off ερμηνεία. Αν όντως το «Ας περιμένουν οι γυναίκες» ήταν κόμιξ, ο χαρακτήρας του Αντώνη θα αποκτούσε τα δικά του άλμπουμ. Το «Ας περιμένουν οι γυναίκες» είναι ένα κόμιξ που έψαχνε το σχεδιαστή του. Ο Τσιόλης είχε αφήσει μια εμπνευσμένη ταινία που μπορεί να λειτουργεί ως έμπνευση γιατί περιέχει το ίδιο το φως της έμπνευσης του δημιουργού της. Θα ήταν πιστεύω χαρούμενος αν ξεφύλιζε το άλμπουμ γιατί ήταν δημιουργός. Και ο δημιουργός χαίρεται όταν βλέπει ότι τα φώτα που έδωσε αξιοποιήθηκαν από επίγονους που κατάφεραν χάρη σε αυτά να βρουν δρόμους.

0: Για να κλείσω εδώ αυτό το μονόλογο γύρω από το ασπερμένοι γυναίκες και τα λοιπά βιβλία, ο Σταύρος Σιόλης, σκηνοθέτης της ταινίας, συνεργάστηκε πρώτη φορά με τον Αργύρη Μπακυρτζή σε αυτή την ταινία. Και αυτό συνέβη γιατί απλά τον είδε σε ένα καφέ, τον άκουσε να μιλάει, του άρεσε η φυσιογνωμία και του είπε «Εσύ θα παίξεις τις ταινίες μου», γιατί γενικά, όπως ο ίδιος έλεγε, δεν έψαχνε την καλλιτεχνική αρτιότητα, αλλά φυσιογνωμίες και ανθρώπους που τέριαζαν σε αυτό που εκείνος είχε στο μυαλό του καλλιτεχνικά.
1: Άραγε να είμαι κάποιος άλλος,

μες στο κενό και μες στη ζάλη έστεισε ο πόνος μαγαζί και ποιος μπορεί να ανασάνει

Δεν σε φοβάμαι ό,τι κι αν γίνει, τι κι αν το σύμπαν γκρεμιστεί. Μες στην ψυχή μου θα έχει μείνει κάποια αυτόφωτη στιγμή. Μέσα μου υπάρχει το ταξίδι.

Και για να αλλάξουμε χώρο, να πούμε μια μικρή ιστορία έτσι που διαβάζουμε στη μία από τις αγαπημένες σελίδες εδώ της εκπομπής, το El Sombrero, για το FVS που είναι το κύπελο των ερασιτεχνών στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου στην Αγγλία. Στη διοργάνωση λοιπόν συμμετέχουν μόνο ομάδες από την 9η και 10η κατηγορία και μπορεί να ακούγονται λίγες, αλλά στην πραγματικότητα μιλάμε για πάνω από 600 συλλόγους. Αν και πρόκειται για ομάδες τόσο μικρές που συνήθως προέρχονται από χωριά ή κομοπόλεις, ο τελικός διεξάγεται κανονικά στο Wembley, στο μεγαλύτερο γήπεδο στην Αγγλία, γιατί οι Άγγλοι αγαπούν αυτές τις ιστορίες ποδοσφαιριστικές όσο κανείς στον κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο, στο παρελθόν, ακόμα και ομάδες από χωριά με 1.500 κατοίκους, δηλαδή σαν τη Σούρπη Μαγνησίας και την Αντίκυρα Βιωτίας, είχαν την ευκαιρία να παίξουν σε ένα από τα πιο εμβληματικά γήπεδα του πλανήτη. Σε άλλες περιπτώσεις που οι ομάδες προέρχονταν από περιοχές με μεγαλύτερο πληθυσμό, οι κερκίδες έχουν βρεθεί κάποιες φορές πάνω από 30.000 θεατές. Φέτος, στο τελικό συναντήθηκαν η Stoneham και η Cock Forest. Η Stoneham κέρδισε στα πέναλτι και αυτό σημαίνει ότι κάπου στη Νότια Αγγλία, αυτές τις μέρες υπάρχουν καμιά δεκαπενταριά τύποι σε γραφεία, εργοστάσια και μαγαζιά που κάθε πρωί σκάνε μύτη στη δουλειά καμαρωτή-καμαρωτή με ένα μόνιμο χαμόγελο και ύφος «Εμέτα μου με βλέπετε, έχω σηκώσει κούπα μέσα στο Wembley». Και μεταξύ μας δεν μπορείς να τους πεις και τίποτα.

Είχαμε και δύο σκληρές ειδήσεις έτσι, από φυσιογνωμίες που ξέρουμε για διαφορετικούς λόγους λίγο πολύ. Είχαμε το θάνατο της γωγούς Μαστροκώστα που πάλευε χρόνια με τον καρκίνο στα 56 της χρόνια, καθώς και τον τελείως ξαφνικό, πιο ξαφνικό από την άποψη δεν ξέραμε τίποτα, θάνατο του Παρασκευή Άτζα, που το τελευταίο καιρό πάλευε με την νόσο που είχε και ο Hawking και ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες, και στα 49 του χρόνια οδηγήθηκε και αυτό στο θάνατο. Γενικά ευχάριστα πραγματάκια έτσι, ξεκούραστα, χαλαρωτικά.

Το συγκεκριμένο τραγούδι, το είπα στον Κοκορά μου, κυκλοφόρησε το 1974 με τη φωνή του Νίκο Αντωνιάδη, ένα τραγούδι σε μουσική του Μάνου Λοΐζου, που το έχει πει και ο ίδιος βέβαια, και σε στίχους του Νίκου Τσιπουλιάνου. Εδώ τα ακούσαμε σε μια εκτέλεση από το Σπύριο Γραμμένο. Ο Κόκορας είναι από εκείνα τα τραγούδια που στην πρώτη ακρόαση φαίνονται σχεδόν αστεία, παιδικά, αλλά όσο τα ακούς καταλαβαίνεις ότι χαρακτηρίζονται από την ειρωνία. Γενικά ο Λοΐζος είχε την μαγική ικανότητα να εμπλέκεται με τραγούδια που ακούγονται απλά, λαϊκά, σχεδόν καθημερινά, αλλά κουβαλούσαν αυτό το κοινωνικό και πολιτικό βάρος χωρίς να χρειάζεται να φωνάζουν. Εδώ ουσιαστικά βλέπουμε την εικόνα ενός τύπου που φουσκώνει, που κάνει θόρυβο, που θέλει να επιβληθεί και νομίζει πως όλος ο κόσμος είναι γύρω του. Και αυτό το τραγούδι, παρότι γράφτηκε πριν 52 χρόνια, αν τα μετράω σωστά, άντεξε, γιατί κάθε εποχή έχει τους δικούς της κόκορες, είτε πολιτικά, είτε σε παρέες, είτε στις δουλειές, είτε στην τηλεόραση. Πλέον το ωραίο είναι ότι αυτό το τραγούδι δεν λέχθηκε τότε, αλλά ούτε και σε αυτή την εκτέλεση του Σπύρου Γραμμένου λέγεται με διδακτισμό. Το λέει σχεδόν αστεία, χαμογελώντας ο Σπύρος Γραμμένος, με αυτή την πολιτική σάτυρα που έχει και εκείνος. Γιατί αυτά τα σατυρικά τραγούδια δεν παλιώνουν, απλώς μάλλον θα έλεγα αλλάζουν οι άνθρωποι που νομίζουμε ότι περιγράφουν.

Η Ιόναρ, ένα συγκρότημα, όπως έχετε καταλάβει, το γύρισα στις μουσικές ιστορίες. Είπα για πολιτικά, είπα για το ας περιμένουν οι γυναίκες. Τώρα χαλάρωσα γιατί έδωσα πολύ στόμφο και ιστορίες πριν. Φοβάμαι θα επανέλθω, για να δούμε. Η Ιόναρ λοιπόν, ένα από τα συγκροτήματα, τα πολύ χαρακτηριστικά της εποχής τους, παρότι δεν έγιναν ποτέ οι πιξλάξ, ας πούμε, σε αγάπη από τον κόσμο, είχαν το χαρακτηριστικό ήχο που συνδύαζε ηλεκτρικό ήχο με μελωδικά στοιχεία. Γεννήθηκαν και δημιουργήθηκαν το 1999, που είχαν ως πυρήνα τον Λευτέρη Πιάτσικα, τον αδερφό του Φίλιπ, που ήταν ο τραγουδοποιός. Ουσιαστικά έκαναν μεγάλες επιτυχίες, όπως αυτό που ακούσαμε, το «Δεν χρωστάω σε κανένα» που έχουν πει με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, τα «Χάρτινα φανάρια». Έχουν συνεργαστεί με τον Νταλάρα, με τον Κότσιρα, το Μαχαιρίτσα. Ίσως δεν παίρνουν την έγκλη που τους αρμόζει. Η φωνή που ακούσαμε είναι η χαρακτηριστική της Πέννης Ραμαντάνη, που είναι πολύ μελωδική και μπάσα και πολύ ταιριαστή στα δικά μου γούστα. Και οι Ιόναρ δεν έχουν σταματήσει, όπως πολλοί μπορεί να φαντάζονται, αλλά με αφορμή και το βιβλίο για τις ιστορίες από το Κύτταρο, πριν 2 χρόνια γιόρτασαν τα 25 τους χρόνια στο Κύτταρο, καλώντας όλους τους αγαπημένους φαν εκεί, και γράψαν και νέα κομμάτια όπως το «Έλα εδώ», και κάνανε διάφορες live επαιτειακές εμφανίσεις σε ιστορικούς χώρους της Αθήνας κατά βάση, όπως το Κύτταρο.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-41-81-760.

Αυτό πρέπει να παίξει στα κομμάτια στο πρώτο μέρος. Ποιος επιμιλήθηκε επιτέλους στη μουσική? Α, εγώ. Εντάξει, όλα καλά τότε. Δεν πειράζει. Αν ακούτε και ενθουσιασμό μέσα από παιχνίδι, είναι και ο Πόκο. Στηρίζει το σκύλι εδώ τις μουσικές επιλογές, καθώς μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο του Σοβαρά και Ασόβαρα. Είστε συντονισμένοι στο Internal Radio. Μπορείτε να βρείτε το σταθμό τόσο στα social media, στο Facebook και στο Instagram. Στις σελίδες εκεί να ακολουθήσετε, να βλέπετε το πρόγραμμα, να μας στέλνετε μηνύματα και να κάνετε σχόλια σε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να ακούσετε τόσο στη σελίδα του σταθμού eternalpavlaradio.net. Εκεί μπορείτε να μπείτε και στο chat, να κάνετε σχόλια, να βλέπετε ποιο τραγούδι παίζει. Όσο μπορείτε και να μας ακούσετε σε πάρα πολλές πλατφόρμες, είτε μέσω υπολογιστή είτε μέσω κινητού, όπως το Live24, στο Greek Radio, στο E-Radio, στο Radio Garden, στο TuneIn, στο Online Radio Box, στο Streamy, και όσοι θέλετε μπορείτε να μας ακούσετε και ηχογραφημένους μια άλλη μέρα στο Mixcloud, καθώς η εκπομπή ανεβάζει εκεί την ηχογράφηση κάθε φορά, είτε το ίδιο βράδυ είτε μία από τις επόμενες μέρες της εβδομάδας. Για όλα αυτά μπορείτε να ενημερώνεστε και στη σελίδα της εκπομπής Σοβαρά και Σόβαρα στο Facebook. Βλέπετε εκεί τη μουτσούνα μου στη φωτογραφία προφίλ και μπορείτε να στείλετε μηνύματα να τα λέμε. Ρίχνετε ιδέες, να κάνουμε συζητήσεις, παρατηρήσεις ή ό,τι άλλο.

Άλλο ένα κείμενο που έχω κρατήσει, δεν ξέρω αν θα διαβάσω ολόκληρο γιατί είναι και μπαμπάτσικο, είναι από μια άλλη σελίδα στα social που αναφέρουμε συχνά πυκνά, τον Κυκλοθυμικό, που έγραψε με αφορμή την άγρια τρανσφοβοφοβική επίθεση στην Καλλιθέα που παρέστηραν 47χρονοι με γιο ταχύ και τις έριξαν υγρό στα γεννητικά όργανα, όπου λέει, θα προσπαθήσω να το κόψω λίγο. Λέει, άλλο ένα μήνυμα προς τους σκληρούς, τους straight άντρες, αυτούς που στίβουν τη τεστοστερόνη όταν βγαίνουν από τον μπάνιο, τους alpha male, τα αρσενικά, τα άγρια, τα ακέροχα, τα γιοντάρια, τους λύκους. Θυμάστε, ρε μάγκες, πόσες φορές έχουμε φάει ξύλο στο δρόμο επειδή ντυθήκαμε με παντελόνια, ζώνες και πουκάμισα. Πόσες φορές μας έφτυσαν, μας απείλησαν. Πόσες φορές πήγαμε από άλλο δρόμο στο σπίτι για να μην μας τύσουνε καρτέρι. Θυμάστε, ρε αλάνια, πόσες φορές σκεφτήκαμε να αυτοκτονήσουμε όταν μας πέταξαν οι γονείς μας από το σπίτι επειδή κατάλαβαν ότι μας αρέσουν οι γυναίκες, πόσο μας μίσησαν οι γονείς μας. Σε πόσους από εμάς δεν μας μίλησε ποτέ ξανά η οικογένεια. Πόσες φορές κοιμηθήκαμε σε παγκάκια και σε πάρκα επειδή μας έπιασαν να δοκιμάζουμε τα ρούχα του πατέρα μας. Θυμάστε, ρε παιχτούρες, πόσες φορές αναγκαστήκαμε να αφήσουμε τις σπουδές μας στο σχολείο, μια τέχνη, γιατί δεν μπορούσαμε να σταθούμε από το μπούλινγκ των άλλων καθηγητών και μαθητών. Πόσες φορές μας αγνόησαν οι αστυνομικοί για τόσες και τόσες καταγγελίες με χίλιες αποδείξεις διαθέσιμες. Πόσες φορές αγνόησαν στην καλύτερη, μας περιποιήθηκαν στη χειρότερη, ακόμα και όταν ήμασταν θύματα. Πόσες φορές βρήκανε αδερφούς μας μάγκες νεκρούς και δεν νοιάστηκε κανείς ποιος τους σκότωσε και γιατί. Θυμάστε, ρε σκύλοι του πολέμου, πως όλη μας η ζωή έχει περάσει με κατάθλιψη, μοναξιά, με ουσίες, αγωγές, αυτοκτονικό ιδεασμό, με ψυχιατρία, φυλακές, γιατί κανείς σε αυτή τη τρουφιάνδρη κοινωνία δεν δέχτηκε αυτό που έτυχε να γεννηθούμε, τις πραγματικές ανάγκες του σώματος και του μυαλού μας, την κοινωνική έκφραση του φίλου μας. Πόσο μας πονάει, ρε αντρακλάδες, που ξέρουμε ότι μας, όταν πάνε να μας θάψουν, παίζει να μην είναι κανένας στην κηδεία, ακόμα και όταν θα έχουν πεθάνει, θα ντρέπονται για μας. Για όλους αυτούς τους λόγους δεν χρειάζονται straight pride. Και μετά ξέρεις τι ακόμα. Αντί να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη θέση για αλληλεγγύη, για να απλώσουμε το χέρι μας, να σηκώσουμε και τον πεσμένο να κάτσει δίπλα μας, εμείς αρχίσαμε τις κλωτσιές. Όταν βλέπαμε τον Ζάκη, ταυτιζόμασταν με τους δολοφόνους.

φωνής του, όχι με το θύμα. Μη μας πούνε και τίποτα, αδερφές, να πούμε καλύτερα φωνιάδες, για να κούτελο ζούμε. Έτσι σας μαθαίνουν να είστε άντρες στα ριλ, αυτά σας λένε οι άλλοι οι αποτυχημένοι, έτσι παρηγοριέστε. Και έρχονται οι πολιτικοί να στήσουν ατζέντες, μας έφαγε εγώ κουλτούρα σου λέει, να μην μπορούμε να βιάσουμε και να σκοτώσουμε τους τρανς, εκεί μας κατάντησαν. Τι μεσαίωνα ζούμε, τι καταπίεση. Για να γεμίσει βόμβες στον πλανήτη ο Τραπ, εκεί βασίστηκε. Δύο φύλλα, 50 πόλεμοι, η Αγγλία βυθιζόταν στα χρέη και στην παραχμή και ο πρωθυπουργός της, το μόνο που είχε στη στοιχοθεσία του ήταν η εξάλληψη των διαφορετικών ταυτοτήτων φύλου. Ξέρω κι εγώ, χέσε τα φύλλα, τουλάχιστον να παραμείνουμε άνθρωποι. Ο στίχος που με συγκίνησε περισσότερο όταν ήμουν μικρός ήταν αυτός του Πανούση. Καταναλώνω με τις νύχτες με τη δικιά του συνταγή. Εγώ πουλάω τα νηρά μου στους ξενύχτες και αυτοί γαμάνε μια πληγή. Αυτά. Υποκυκλοθυμικός δεν είπε ούτε τα μισά από αυτά που έγραψε. Συμφωνώ με περισσότερα από αυτά που είπα.

κάτι για να ξεδώσουμε μετά τα πολλά που είπαμε. Ο Νίκος Γκάτσος υπήρξε ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ποιητές, μεταφραστές, στιχουργούς. Έζησε από το 1911 μέχρι το 1992. Υπήρξε γενικότερα εμβληματική μορφή των γραμμάτων και το μοναδικό ποιητικό του έργο πολλές φορές μελοποιήθηκε σε συνεργασία με συνθέτες όπως και ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Μίκης Θοδωράκης και ο Σταύρος Ξαρχάκος. Εξέδωσε μόλις μια ποιητική συλλογή, την Αμοργό, θεωρήθηκε αριστούργημα της υπερρεαλιστικής ποίησης και επηρέασε τις επόμενες γενιές. Είναι γνωστός για τους στίχους του και μέσα από πολλά τραγούδια και όλα αυτά στάθηκαν αφορμή για να του γραφτεί ένα γράμμα σε μορφή τραγουδιού.

Σας είπα λοιπόν στο πρώτο μέρος της εκπομπής, όταν μπάταρε στο πιο χαρούμενο η μουσική, θα έλεγε κάποιος, μπατάραμε αλλιώς τη δεύτερη ώρα, για τα βιβλία εδώ που ξεψάχνησα το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε, είπαμε για το «Ας περιμένουν οι γυναίκες», παραείπαμε. Είπαμε για τις ιστορίες στο κύτταρο που σας χρωστάω, για... διαβάσαμε ένα κομμάτι από το αλφαβητάρι του Χοντρού, το δώρο που μου πήρε ο φίλος και ακροατής Νίκος. Είπαμε για τη δικιά μου επιλογή, την προπαγάνδα και παραπληροφόρηση στο ίντερνετ του Χατζηστεφάνου. Άφησα για το τέλος ένα βιβλίο, την Αυγή των Πάντων, των David Graeber και David Wengrow, αν το διαβάζω σωστά, όπου λέει πως, με λίγα λόγια θα πω, θέλει να πει μια καινούργια ιστορία της ανθρωπότητας. Το βιβλίο ισχυρίζεται ότι επί γενιές ολόκληρες θεωρούμε ότι οι πρόγονοι μας ήταν απλοϊκοί, είτε ελεύθεροι και ίσοι, είτε βάναυσοι και πολεμοχαρείς. Μαθαίναμε ότι μπορέσαμε να δημιουργήσουμε πολιτισμό μόνο θυσιάζοντας την αρχαίγον ελευθερία ή τη θασέβοντας τα βασικά ένστικτα. Οι δύο συγγραφείς εξηγούν πως οι θεωρίες αυτές του... αυτού του είδους πρωτοεμφανίστηκαν τον 18ο αιώνα ως αντίδραση στην κριτική της ευρωπαϊκής κοινωνίας από τους αυτόχθονες λαούς και γιατί όλο αυτό είναι λάθος. Αυτό το βιβλίο λοιπόν προσπαθεί να ανατρέψει τον τρόπο που βλέπουμε την ανθρώπινη ιστορία από τις απαρχές της γεωργίας και της ιδιοκτησίας μέχρι και την ίδια τη δουλεία. Οι απαντήσεις λοιπόν που δίνονται στα ερωτήματα που θέτει αυτό το βιβλίο είναι απροσδόκητες και δείχνουν ότι η πορεία της ανθρώπινης ιστορίας ίσως να μην είναι χαραγμένη στην πέτρα, αλλά περισσότερο γεμάτη από διασκεδαστικές πιθανότητες από όσο τείνουμε να φανταζόμαστε. Έρχονται οι δύο συγγραφείς να αλλάξουν ριζικά την αντίληψη για το παρελθόν του ανθρώπου και να δώσουν ένα αποτέλεσμα επιστημονικής περιέργειας σε συνδυασμό με ηθικό όραμα. Το μόνο σίγουρο, είτε κάποιος συμφωνεί με όσα γράφονται εκεί και με αυτές τις θεωρίες είτε με τις παλαιότερες, είναι ότι οι άνθρωποι και τότε και τώρα την ευτυχία κυνηγάνε.

είναι αυτό που περιμένουμε να έρθει η ευτυχία. Άλλες φορές νομίζουμε ότι ξέρουμε που είναι, άλλες μπορεί να έχουμε δίκιο, άλλες όχι. Και τα επόμενα δύο τραγούδια έρχονται να σαν ένα, σε ιδιαίτερες εκτελέσεις είναι η αλήθεια και συγγνώμη γι' αυτό, να δείξουν πως μπορεί να ξέρεις ότι η ευτυχία ήταν εκεί, αλλά να μην την είχες όταν έπρεπε. Εγώ ήμουν τυχερός, εμφανίστηκε ξανά η ευτυχία όταν έπρεπε, οπότε στο κορίτσι που μου δίνει ευτυχία θα χαρίσω τα δύο επόμενα.

0: Και κάπως έτσι μελωδικά και ερωτικά φτάνει το τέλος και του 27ου σοβαρά και ασόβαρα εδώ στον Eternal Radio. Ευχαριστώ πολύ όσους αφανείς ή και εμφανείς στο chat και στα μηνύματα ήταν παρέα. Θα τα πούμε καλώς εγώ των πραγμάτων την άλλη Τρίτη 6 με 8. Εσείς μη φύγετε εδώ. Δεν ακολουθεί ο Γιάννης με το Λαβύρινθο του 8 με 10, αλλά στις 10 έρχεται κανονικά η Χριστίνα με τις μουσικές της Ανάσες και τις ωραίες της ιστορίες. Εμείς τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Φιλιά σε όλους.
1: Με σκούρα ζελατίνα να πέφτει προς τα πόδια το φως. Τη μάνα μου τη λέγανε Κατίνα. Και σπίτι μου και αγάπη μου ο βυθός. Μ' αρέσουν τα όμορφα φουστάνια που έχουν στο πλάι τη ραφή. Εκεί μετράω εγώ την περιφέρεια.

κι άλλο τραγούδι.

ψηλά για θάβουτο στα βάθη ως περπατούνε στη στεριά.

απόψε όλα είναι πρίμα. Και πάνω στο λικαβιτό θα σου τσιμπήσω τον ποπό. Απόψε θα σου ομολογήσω ένα κρυφό γλυκό καημό. Δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω.

0: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-41-81-760.

Καλησπέρα σε όλους. Οι μουσικές ανάσες μόλις ξεκίνησαν. Τρίτη βράδυ, 26 Μαΐου σήμερα, και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες και κάτι, με μοναδικό σκοπό να πάρουμε ανάσες. Και οι σημερινές ανάσες δεν είναι όποιες και όποιες ανάσες, έχουμε αφιέρωμα στη ζωή. Έχω ξανακάνει θεματική για τη ζωή, παίξαμε τραγούδια για τη ζωή. Σήμερα σκέφτηκα να την κάνω κάπως διαφορετικά. Θα ακούσουμε και ελληνική και ξένη μουσική, και ελληνικό και ξένο στίχο μάλλον. Γι' αυτό την ονομάζω και Cocktail Edition. Και επίσης θα είναι τραγούδια τα οποία υμνούν τη ζωή, τραγούδια τα οποία θα μας ανεβάσουν. Θα μας ανεβάσουν, δεν είναι απαραίτητο να είναι χαρούμενα τα τραγούδια για να σας ανεβάσουν. Έχω σταθεί πάρα πολύ στους στίχους. Και επίσης θα ακούσουμε και ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι έκαναν στην κυριολεξία πράγματα αξιοθαύμαστα. Και το κάνω αυτό γιατί, δεν ξέρω, μερικές φορές ξυπνάμε το πρωί και λέμε «Πω πω τι μου τύχε τώρα, που έχει μποτιλιάρισμα, που έχει το ένα, που έχει το άλλο». Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δίνουν αγώνα ζωής και κάνουν πραγματικά μεγαλουργούν. Οπότε τα δικά μας προβλήματα, αυτά τα προβλήματα, ισοδυναμούν με το τίποτα. Ξεκινήσαμε με Frank Sinatra, «That's Life». Το επόμενο τραγούδι, να σας πω την αλήθεια μου, δεν ήμουν πολύ σίγουρη αν ήθελα να το βάλω στη λίστα. Τελικά αποφάσισα να το βάλω. Για ακούστε το και πείτε μου, ταιριάζει ή δεν ταιριάζει στη σημερινή εκπομπή.

Τελικά όλοι συμφωνήσαμε ότι έπρεπε να μπει το συγκεκριμένο τραγούδι στη σημερινή εκπομπή. Δήμητρης Μπάσης λοιπόν και η ζωή. Να πάμε να πούμε καλησπέρα σε όσους έχετε μαζευτεί στο chat του σταθμού. Καλησπέρα λοιπόν στον Αντώνη, στο Θοδωρή. Θοδωρή, τι, η φωτογραφία προφίλ ποιους απεικονίζει? Δεν μπορώ να καταλάβω. Καλησπέρα στη Σταυρούλα, καλησπέρα στο Γιάννη τον Παναγιωτίδη, στην Ειρήνα και καλησπέρα και στην Ισμήνη που μας ακούει από νωρίς μαζί με την Ειρήνα. Μας ακούτε από 6 χώρες αυτή τη στιγμή και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στη Φιλανδία, στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στην Ουγγαρία, στη Ρουμανία που μας ακούει η Ειρήνα και φυσικά καλησπέρα Ελλάδα.

Wonderful Life, λοιπόν, μας τραγούδησε ο Black. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στη ζωή και όχι απλά στη ζωή. Γιορτάζουμε τη ζωή σήμερα. Όπως ξέρετε και από όλες τις θεματικές που έχω κάνει, υπάρχει συγκεκριμένος ψυχαναγκασμός όλα τα τραγούδια της λίστας να έχουν την λέξη που αναφέρεται η θεματική. Σήμερα έχω κάνει την υπέρβαση και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, στο πρώτο μέρος ενώ την πρώτη ώρα της εκπομπής, υπάρχουν 3 τραγούδια τα οποία δεν έχουν στον τίτλο τη λέξη ζωή. Είναι όμως 3 τραγούδια τα οποία πραγματικά νομίζω ότι ταιριάζουν και πρέπει να υπάρχουν στη σημερινή λίστα. Είναι τραγούδια τα οποία απλά μας κάνουν και αισθανόμαστε πιο όμορφα. Είναι τραγούδια τα οποία μας γεμίζουν αισιοδοξία και θεωρώ ότι πρέπει να ακουστούν. Το πρώτο από αυτά είναι το επόμενο.

Φυσικά ακούσαμε τον Louis Armstrong στο What a Wonderful World και τον Θόδωρη Βουτσικάκη αμέσως μετά στην Όμορφη Ζωή. Είναι πραγματικά πώς μπορούν δύο τραγούδια τόσο αντίθετα αλλά τόσο συνάμα και τόσο κοντά να ταιριάξουν έτσι. Λοιπόν, να πω καλησπέρα και στο Θοδωρή, ο οποίος μπήκε στην παρέα μας, τον έτερο Θοδωρή, ο Ζαλούρας, και επίσης και στην Άννα, από ό,τι βλέπω, που έχει μπει στην παρέα μας. Λοιπόν, Σταυρούλα, τα πρόδωσες όλα, έχω να πω, έτσι. Σήμερα, λοιπόν, παραμονή των γενεθλίων μου, γιορτάζουμε τη ζωή όλοι μαζί. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχω να μοιραστώ μαζί σας αυτές τις δύο ώρες και λίγο παραπάνω, να το πάμε και λίγο στα γενέθλια, να μου πείτε και χρόνια πολλά, με τραγούδια τα οποία πραγματικά υμνούν τη ζωή και μας κάνουν έτσι, όταν τα ακούμε, να θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει παίξει πάρα πολλές φορές στις μουσικές ανάσες. Είναι ένα τραγούδι που δεν έχει στον τίτλο του τη λέξη «ζωή», αλλά πραγματικά είναι ένα τραγούδι το οποίο για μένα είναι πολύ σημαδιακό, πάρα πολύ σημαδιακό. Είναι το τραγούδι με το οποίο έκανα την έναρξη της σεζόν το 2023 μετά το θάνατο του πατέρα μου. Σκεφτόμουν με ποιο τραγούδι να ξεκινήσω και λέω θα ξεκινήσω με αυτό, γιατί αυτό που χρειάζομαι για να προχωρήσω εγώ και όλος ο κόσμος ο οποίος πραγματικά του έρχεται ο ουρανός φωντήλι όταν φεύγει κάποιος δικός του, είναι ένα και μοναδικό πράγμα, τα μαγικά φτερά.

Τα μαγικά φτερά λοιπόν, τραγουδισμένα από το Σταύρο Νηφοράτο και το Γιάννη Κότσιρα, αφιερωμένο στα μαγικά φτερά, τα οποία πολλές φορές δεν γνωρίζουμε ότι έχουμε μέσα μας, τα οποία μας βοηθούν να προχωρήσουμε στη ζωή. Πάμε να κλείσουμε το πρώτο μισάωρο με Άμος και Γλυκιά Ζωή και επιστρέφουμε.

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

Επιστρέψαμε λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 33 πρώτα λεπτά. Να καλησπερίσουμε τη Δέσποινα η οποία είναι στην παρέα μας και το Μίλτο επίσης ο οποίος μας ακούει από τη δουλειά. Και είπαμε η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στη ζωή. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε ονομάζεται Viva La Vida και είναι από τους Coldplay. Να σας πω λίγο την ιστορία του τραγουδιού. Δεν είναι βασικά η ιστορία του τραγουδιού. Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι μια βαθιά μελέτη πάνω στην παροδικότητα της εξουσίας, τη μοναξιά της αποτυχίας και την ανθρώπινη ανθεκτικότητα. Το θέμα το δικό μας είναι γιατί πήρε αυτό τον τίτλο αυτό το τραγούδι. Ζήτω η ζωή. Αυτός ο τίτλος συνδέεται με την μεξικανή ζωγράφο Φρίντα Κάλο. Η Φρίντα Κάλο έζησε μια ζωή γεμάτη φρικτούς σωματικούς πόνους και αναπηρία. 8 μέρες πριν πεθάνει, ζωγράφισε ένα πίνακα με ζουμερά καρπούζια και έγραψε πάνω τους «Viva la vida». Ο Chris Martin εντυπωσιάστηκε από το γεγονός ότι κάποιος που υπέφερε τόσο πολύ επέλεξε να αποχαιρετήσει τον κόσμο υμνώντας τη ζωή. Η Φρίντα Κάλο, για όσους ίσως δεν την ξέρουν, που δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος να μην την ξέρει, ήταν μία από τις πιο επιδραστικές ζωγράφους του 20ου αιώνα. Η ζωή της ήταν μια συνεχής μάχη ανάμεσα στο σωματικό πόνο, το πάθος για την τέχνη και ένα θυελλώδη έρωτα. Στα 6 χρόνια προσβλήθηκε από πολιομιελίτιδα, η οποία άφησε το δεξί της πόδι πιο αδύνατο και κοντό. Στα 18 της, ένα λεωφορείο συγκρούστηκε με τραμ και μια σιδερένια κουπαστή τη διαπέρασε, προκαλώντας πολλαπλά κατάγματα στη σπονδυλική στήλη, τη λεκάνη και τα πόδια της. Έμεινε καθυλωμένη στο κρεβάτι για μήνες. Η μητέρα της τοποθέτησε ένα καθρέφτη στο ταβάνι του κρεβατιού της. Έτσι η Φρίντα άρχισε να... Στο ταβάνι του κρεβατιού, ναι, πάνω από το κρεβάτι της δηλαδή. Έτσι η Φρίντα άρχισε να ζωγραφίζει τον εαυτό της, ξεκινώντας μια καριέρα, γεμάτη από αυτοπροσωπογραφίες.

Αυτή ήταν λοιπόν η Coldplay, Viva La Vida μας τραγούδησαν. Να καλησπέρισουμε και τον Δημήτρη, ο οποίος έχει έρθει στην παρέα μας. Και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το I Lived από τους One Republic. Έχει μια ωραία ιστορία και αυτό, την οποία θα ήθελα να την ακούσουμε. Ο frontman και βασικός συνθέτης των One Republic, Ryan Tedder, έγραψε το τραγούδι έχοντας στο μυαλό του τον τετράχρονο τότε γιο του, Copeland. Ήθελε να δημιουργήσει ένα τραγούδι παρακαταθήκη για το παιδί του, ένα γράμμα που θα του θύμιζε να μην φοβάται να ρισκάρει, να πληγωθεί ή να αποτύχει. Η κεντρική ιδέα είναι ότι η ζωή πρέπει να βιώνεται στο 100%. Ακόμα και οι δύσκολες στιγμές, οι πτώσεις ή τα σπασμένα κόκαλα που αναφέρει το ρεφρέν είναι αποδείξεις ότι προσπάθησες και έζησες πραγματικά, αντί να μείνεις στάσιμος από φόβο. Αν και το τραγούδι ξεκίνησε ως μήνυμα για το γιο του Τέντερ, η οπτικοποίησή του άλλαξε ριζικά το νόημά του, συνδέοντάς το με έναν πραγματικό ήρωα της ζωής. Η μπάντα γνώρισε μέσω των social media τον Brian Warnecke, έναν 15χρονο τότε θαυμαστή τους από το Κολοράντο, ο οποίος είχε διαγνωστεί με

μυστική ίνωση. Μια ανίατη γενετική πάθηση που επηρεάζεται κυρίως τους πνεύμονες από την ηλικία των 4 ετών. Αντί να προσλάβουν ηθοποιούς λοιπόν, οι One Republic αποφάσισαν να κάνουν τον Brian τον απόλυτο πρωταγωνιστή του επίσημου βίντεο κλιπ. Το βίντεο ξεκινά με τον Brian να εξηγεί τι σημαίνει να ζεις με μια ασθένεια που μειώνει δραματικά το προσδόκιμο ζωής. Στη συνέχεια όμως, το βίντεο μετατρέπεται σε έναν ύμνο χαράς. Δείχνει τον Brian να κάνει ποδήλατο σε μεγάλες αποστάσεις, να κάνει skateboard, να παίζει hockey, να βγαίνει με τους φίλους του και να πηγαίνει σε συναυλίες. Το βίντεο χρησιμοποιήθηκε για την ευαισθητοποίηση του κοινού και τη συγκέντρωση πόρων για την έρευνα γύρω από την κυστική ίνωση, αποδεικνύοντας έμπρακτα το στίχο «I owned every second». Μου ανήκε κάθε δευτερόλεπτο.

Αυτή ήταν λοιπόν η One Republic με το I Lived. Δημήτρη, κάθε μέρα να τη γιορτάζετε τη ζωή και όλοι να τη γιορτάζουμε και να μην τα παρατάμε σε καμία αναποδιά που μας συμβαίνει. Να πω καλησπέρα και στο Θωμά. Ξέχασα να πω καλησπέρα στο Θωμά. Καλησπέρα, Θωμά. Λοιπόν, και όπως είπα στο πρώτο μισάωρο, υπάρχουν τρία τραγούδια τα οποία δεν έχουν στον τίτλο τους τη λέξη ζωή, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να παίξουν. Αυτά είναι όλα στην πρώτη ώρα. Το τρίτο τραγούδι λοιπόν και τελευταίο που δεν έχει τη λέξη ζωή στον τίτλο του είναι το επόμενο.

Αυτή ήταν η Journey. Συγγνώμη με το Don't Stop Believing. Ένα τραγούδι που πάντα όταν είμαι στα κάτω μου, πάντα μου το αφιερώνει η αδερφή μου αυτό. Λοιπόν, πάμε στο Viktor Frankl. Ακούστε την ιστορία του λοιπόν. Ήταν αυστριακός ψυχίατρος και επιζών στρατοπέδων συγκέντρωσης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πέρασε από το ολοκαύτωμα, έχασε τους γονείς, τον αδελφό και τη σύζυγό του. Μέσα στα στρατόπεδα παρατηρούσε κάτι συγκλονιστικό. Άνθρωποι που είχαν χάσει τα πάντα συνέχιζαν να βρουν λόγο για να σηκωθούν το πρωί. Κάποιος κρατιόταν επειδή ήθελε να ξαναδεί το παιδί του. Άλλος επειδή ήθελε να τελειώσει ένα βιβλίο. Άλλος μόνο και μόνο επειδή πίστευε ότι ο πόνος του πρέπει να σημαίνει κάτι. Από αυτή την εμπειρία γεννήθηκε η θεωρία του. Ο άνθρωπος μπορεί να αντέξει σχεδόν οποιοδήποτε πώς, αν έχει ένα γιατί. Αργότερα έγραψε το Man's Search for Meaning, ένα από τα σημαντικότερα βιβλία ψυχολογίας και ανθρώπινης αντοχής που γράφτηκαν ποτέ. Το βιβλίο δεν λέει σκέψου θετικά, δεν είναι motivational, συγγνώμη, το σκεπτικό του. Λέει κάτι πολύ πιο δύσκολο και πιο αληθινό, ότι ακόμη και μέσα στον πόνο, ο άνθρωπος διατηρεί μια τελευταία ελευθερία, να επιλέξει τη στάση του απέναντι σε αυτό που ζει. Και ίσως γι' αυτό συγκλονίζει ακόμα, γιατί δεν μιλά για εύκολη ελπίδα. Μιλά για ελπίδα που επιβίωσε όταν όλα τα υπόλοιπα είχαν χαθεί.

Αυτή ήταν η Ελευθερία Αρβανιτάκη, παρέα με τον Γιάννη Κότσιρα. Δύο ζωές μας τραγούδησαν. Τι να σας πω τώρα, να σας πω για τον επόμενο. Νομίζω ότι το ξέρετε, τον Νίκ Βούζισιτς, νομίζω διαβάζεται, ο οποίος γεννήθηκε χωρίς χέρια και πόδια λόγω μιας σπάνιας πάθησης. Όταν ήταν παιδί, ένιωθε ότι δεν θα μπορέσει ποτέ να ζήσει κανονικά. Δέχτηκε bullying, πέρασε βαθιά μοναξιά και σε πολύ μικρή ηλικία έφτασε στο σημείο να μην θέλει να συνεχίσει τη ζωή του. Κάπου εκεί όμως κάτι άλλαξε. Άρχισε να καταλαβαίνει ότι ίσως η αξία ενός ανθρώπου δεν βρίσκεται σε αυτό που του λείπει, αλλά σε αυτό που καταφέρνει να δώσει. Έμαθε να γράφει, να κολυμπά, να χρησιμοποιεί υπολογιστή, να μιλά δημόσια. Και τελικά έγινε ένας από τους πιο γνωστούς ομιλητές προσωπικής ενδυνάμωσης παγκοσμίως. Το εντυπωσιακό δεν είναι μόνο όσα κατάφερε πρακτικά, είναι ο τρόπος που μιλά για την αποδοχή. Σε πολλές ομιλίες του λέει κάτι πολύ δυνατό. Αν δεν μπορείς να αποκτήσεις ένα θαύμα, γίνε εσύ το θαύμα για κάποιον άλλο. Η ιστορία του δεν συγκινεί επειδή νίκησε τις δυσκολίες με κινηματογραφικό τρόπο, συγκινεί γιατί δείχνει πόσο τεράστια μπορεί να γίνει η ανθρώπινη προσαρμοστικότητα. Και γιατί θυμίζει κάτι που ξεχνάμε εύκολα, ότι πολλές φορές τα μεγαλύτερα όρια δεν είναι στο σώμα, αλλά στην πεποίθηση του ότι δεν γίνεται.

Αυτός ήταν ο Μανώλης Φάμελος, η δική σου ζωή μας τραγούδησε και το επόμενο τραγούδι είναι καθαρά ερωτικό, αλλά μ' αρέσει τόσο πολύ, δεν έχει παίξει ποτέ στην εκπομπή μου και είπα να η ευκαιρία, τώρα θα παίξει. Πάμε να τα απολαύσουμε, ακούμε διαφημιστικά σποτ και επιστρέφουμε.

0: Eternal Radio. Η ιστορία της μουσικής γράφεται εδώ.
1: Μαζί σου στο φως.
2: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
3: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
2: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
3: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
2: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
4: Επιστρέψαμε λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 6 πρώτα λεπτά, ακούτε Eternal Radio και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 και κάτι, όπως προείπα, με μοναδικό σκοπό οι σημερινές ανάσες να γιορτάσουν τη ζωή. Είπαμε ότι θα ακούσουμε για ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν παλέψει και έχουν ξεπεράσει εμπόδια στη ζωή τους και γιατί να μην πούμε και για έναν δικό μας άνθρωπο, και δεν είναι άλλος από τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Οι γονείς του, ο Τσάρλς και η Βερόνικα, έφτασαν στην Ελλάδα από την Ιγυρία στις αρχές της δεκαετίας του 90, αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον. Ο Γιάννης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1994. Για τα πρώτα 18 χρόνια της ζωής του, ο Γιάννης και τα αδέλφια του δεν είχαν επίσημα έγγραφα. Δεν είχαν ούτε Νιγηριανή, ούτε ελληνική υπηκότητα. Ήταν ουσιαστικά αόρατοι για το κράτος, ζώντας με το διαρκή φόβο της απέλασης. Η οικογένεια ζούσε σε ένα μικρό διαμέρισμα στα Σεπόλια και δυσκολευόταν να καλύψει ακόμα και το ενίκιο ή το καθημερινό φαγητό. Ο Γιάννης και ο αδελφός του Θανάσης έβγαιναν καθημερινά στους δρόμους της Αθήνας ως πλανόδιοι πολιτές, πουλώντας CD, γυαλιά ηλίου και ρολόγια για να βοηθήσουν τους γονείς τους. Όταν ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ στο φιλαθλητικό, η υποθρεψία, δηλαδή δεν είχε πάνω του τσιτσί κρέας, ήταν εμφανής στο σώμα του. Λόγω έλλειψης χρημάτων, μοιραζόταν το ίδιο ζευγάρι αθλητικά παπούτσια με τον αδελφό του Θανάση. Όταν έβγαινε ένας από το γήπεδο, τα έβαζε ο άλλος και έτσι κατάφεραν και μπαίνανε στους αγώνες. Το ταλέντο και τα μοναδικά σωματικά του προσόντα τράβηξαν την προσοχή των σκάουτερ από την Αμερική. Λίγες ημέρες πριν ταξιδέψει για τη Νέα Υόρκη, έλαβε τελικά την ελληνική ηθαγένεια. Μια διάσημη ιστορία για τους πρώτους μήνες του στο Μιλγουόκι περιγράφει το Γιάννη να τρέχει στη Western Union για να στείλει όλα του τα χρήματα πίσω στην Ελλάδα για να βοηθήσει την οικογένειά του, ξεχνώντας ότι δεν του είχαν μείνει μετρητά ούτε για το ταξί που θα τον πήγαινε στο γήπεδο. Αναγκάστηκε να τρέξει με τα πόδια στο κρύο μέχρι που τον αναγνώρισε ένας φίλαθλος και τον μετέφερε με το αυτοκίνητό του. Μέσα σε λίγα χρόνια, με μια εργατικότητα που εξέπληξε τους πάντες στο NBA, ο Γιάννης μεταμορφώθηκε από έναν αδύνατο έφηβο σε έναν από τους πιο κυρίαρχους, μειώδεις και ασταμάτητους παίκτες στην ιστορία του αθλήματος. Αναδείχθηκε για δύο συνεχόμενες φορές πολυτιμότερος παίκτης του NBA, το 2019 και το 2020. Το 2021 οδήγησε τους Milwaukee Bucks στην κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 50 χρόνια ξηρασίας για την ομάδα. Στον έκτο και καθοριστικό αγώνα των τελικών, πέτυχε το εξωπραγματικό νούμερο των 50 πόντων, κερδίζοντας παράλληλα το βραβείο του MVP των τελικών.
5: Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο, με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω,

Ζω τη ζωή, λοιπόν, μας τραγούδησε η Μελίνα Ασλανίδου, ένα τραγούδι το οποίο είναι αφιερωμένο στην έρευνα για τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1. Γιώργος Θεοφάνους, Μελίνα Ασλανίδου και Θάνος Παπανικολάου συμμαχούν για αυτό το τραγούδι για τα παιδιά με τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1. Φαντάζομαι όλα τα έσοδα πηγαίνουν εκεί. Και πάμε στο επόμενο τραγούδι. Δεν θα σας πω ιστορία, θα σας πω μετά το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι και η μοναδική παραγγελιά της σημερινής βραδιάς. Άννα, το επόμενο παίζει για σένα.

0: Κυρίες και κύριοι. Μαμά. Για όσους δεν κατάλαβα. Oh, yeah.
1: Για όσους δεν κατάλαβαν, τι να σας πω. Ήταν ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος τραγουδώντας το «Ζωή και Κότα». Λοιπόν, πάμε στη Τζέσικα Κόξ, η οποία γεννήθηκε το 1983 στην Αριζόνα χωρίς χέρια, λόγω μιας σπάνιας γενετής κατάστασης. Από πολύ μικρή ηλικία έμαθα να χρησιμοποιεί τα πόδια της σαν χέρια, κάνοντας πράγματα που για άλλους φαίνονται αυτονόητα. Γράφει, οδηγεί, μαγειρεύει, χρησιμοποιεί υπολογιστή. Το πιο γνωστό της επίτευγμα όμως είναι ότι έγινε η πρώτη αδιούχος πιλότος χωρίς χέρια στον κόσμο, πετώντας με ένα ελαφρύ αεροσκάφος χρησιμοποιώντας τα πόδια της. Αυτό που κάνει την ιστορία της να ξεχωρίζει δεν είναι μόνο αυτό το ρεκόρ με το, που είναι αδιούχος πιλότος, αλλά το τι αντιπροσωπεύει, ότι η τεχνολογία, η εκπαίδευση και η επιμονή μπορούν να ξαναγράψουν το τι θεωρούμε δυνατό. Επίσης, πέρα από την πτήση, έχει επίσης μαύρη ζώνη στο Taekwondo, ασχολείται με καταδύσεις και σερφ και ταξιδεύει ως ομιλήτρια κινήτρων σε όλο τον κόσμο. Και αυτή θα ήθελα να τη δω, παιδιά, έτσι και έρθει στην Ελλάδα.

Αυτή λοιπόν ήταν η Ονειράμα, η ζωή μαζί με σένα, και πάμε να ακούσουμε την ιστορία της Μπάρμπαρα Χίλαρη. Γεννήθηκε το 1931 και έφυγε από τη ζωή το 2019. Ήταν Αμερικανίδα νοσοκόμα, συγγραφέας και εξερευνήτρια. Μεγάλωσε φτωχά στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης, δούλεψε για δεκαετίες ως νοσοκόμα και ξεκίνησε την περιπέτειά της πολύ αργά στη ζωή. Περιπέτεια σε εισαγωγικά, έτσι. Στα 75 της χρόνια, παρακαλώ, στα 75 της χρόνια, το 2007, έγινε η πρώτη Αφροαμερικανίδα γυναίκα που έφτασε στο Βόρειο Πόλο. Στα 79 της έφτασε και στο Νότιο Πόλο. Έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που έχει καταγραφεί ότι έφτασε και στους δύο πόλους της γης. Η Μπάρμπαρα Χίλαρη είχε περάσει καρκίνο του μαστού και αργότερα καρκίνο του πνεύμονα, χάνοντας μέρος της αναπνευστικής της ικανότητας. Το εντυπωσιακό δεν είναι μόνο οι τίτλοι, είναι ότι έμαθε σκι στα 70 και, για να κάνει όλα αυτά, χρηματοδότησε μόνη της το ταξίδι της και πήγε σε ένα από τα πιο ακραία περιβάλλοντα του πλανήτη, σε ηλικία που οι περισσότεροι έχουν σταματήσει τα πάντα.

Ακούσαμε τους Dire Straits με το Walk of Life, ακούσαμε την Ελευθερία Αρβανιτάκη με το Ζήσε, ένα τραγούδι το οποίο έπαιξε και την περασμένη εβδομάδα στην εκπομπή, αλλά ήταν και το τραγούδι που έγινε αφορμή για τη σημερινή εκπομπή. Και πάμε να κλείσουμε αυτό το μισάωρο που δεν είναι μισάωρο, είναι 35 λεπτό, με το επόμενο τραγούδι. Το ξέρετε όλοι, δεν το προλογίζω, αυτό και αν γιορτάζει τη ζωή. Ακούμε διαφημιστικό σποτ και επιστρέφουμε.

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

Επιστρέψαμε λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 35 λεπτά. Ακούτε Eternal Radio και σήμερα παίρνουμε ανάσες οι οποίες γιορτάζουν τη ζωή. Το επόμενο τραγούδι είμαι σίγουρη ότι το έχετε φανταστεί ότι θα είναι στη σημερινή εκπομπή. Δεν είναι άλλο από το Live is Life και έχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία το συγκεκριμένο τραγούδι. Το 1984 λοιπόν η Opus ήταν ήδη ένα αρκετά επιτυχημένο συγκρότημα στην Αυστρία, αλλά άγνωση στον υπόλοιπο κόσμο. Για να γιορτάσουν τα 11 χρόνια από την ίδρυσή τους, αποφάσισαν να δώσουν μια μεγάλη συναυλία στις 2 Σεπτεμβρίου του 1984 στο Oberwart της Αυστρίας. Ήθελαν ένα καινούριο, απλό και ξεσηκωτικό τραγούδι που θα μπορούσε να τραγουδήσει εύκολα το κοινό μαζί τους, ως ένα ευχαριστώ για την υποστήριξη. Ο κιθαρίστας του γκρουπ έγραψε τη μελωδία και τους στίχους κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών στην Ίμπιζα. Οι Όπους είχαν φέρει ένα κινητό στούντιο ηχογράφησης για να

το καλοκαίρι του 1985 το τραγούδι έγινε το απόλυτο soundtrack των ευρωπαϊκών διακοπών. Κατέκτησε την πρώτη θέση στα charts σε πάνω από 15 χώρες, έφτασε στο top 40 της Αμερικής και του Ηνωμένου Βασιλείου, κάτι εξαιρετικά σπάνιο για αυστριακό συγκρότημα. Πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και έγινε ένας διαχρονικός ύμνος της pop rock. Το Live is Life, ναι, το ζωντανό είναι η ζωή, και το βαθύτερο νόημα των στίχων είναι ότι γράφτηκε ως ύμνος στη ζωντανή μουσική και στη μαγεία της επικοινωνίας ανάμεσα στον καλλιτέχνη και το κοινό πάνω στη σκηνή. Το κεντρικό μήνυμα είναι η πραγματική ζωή, η ενέργεια και η ευτυχία, οι οποίες βρίσκονται στη στιγμή που μοιραζόμαστε όλοι μαζί κάτι όμορφο. Live is life, λοιπόν.

Πάντα χαμογέλαγες και τώρα καταργέσαι. Σμίξε τα χυλάκια, μη βαριέσαι.

0: Μένει φωτεινή ρε παιδιά. Παιδιά μην τρελαίνεστε. Από το τίποτα ερχόμαστε, στο τίποτα πηγαίνουμε. Μία ή άλλη είναι.
1: Σιγά ο φιλόσοφος να μου.
2: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
1: Παπάρια μου.
3: Τι έγινε ρε παιδιά?
4: Τι έγινε ρε παιδιά? Φωτεινή πλευρά της ζωής είναι αυτή, έτσι. Μακρινά ξαδέρφια λοιπόν, πάρα πολλοί καλλιτέχνες τραγούδησαν σε αυτό το τραγούδι. Ένα ηρωνικό θα έλεγα τραγούδι για τη ζωή. Από την άλλη όμως ένα τραγούδι που πάντα όταν, τουλάχιστον όταν το ακούω αυτό, εγώ μου φέρνει χαμόγελο. Πάμε να συνεχίσουμε με άλλη μια ιστορία η οποία πρέπει να μας εμπνέει. Πάλι από την Ελλάδα είναι συγκεκριμένη και πάμε στην Ιωάννα Παλιοσπύρου. Το 2020 μια απλή καθημερινή κοπέλα δέχεται μια αποτρόπαια επίθεση με βιτριόλι στην Καλλιθέα. Μέσα σε ένα δευτερόλεπτο χάνει το πρόσωπό της, την υγεία της και τη ζωή που ήξερε μέχρι τότε. Μετά από δεκάδες επίπονα χειρουργία και μήνες απομόνωσης πίσω από μια ειδική προστατευτική μάσκα, παίρνει τη μεγάλη απόφαση. Αποκαλύπτει το πρόσωπό της δημόσια στις κάμερες. Δεν κρύβεται, δεν ζητάει ίκτο, αλλά επιλέγει να σταθεί όρθια. Έχει ιδρύσει το Ιωάννα Παλιοσπύρου Foundation. Μέσω αυτού προσφέρει οικονομική, ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη σε άλλους εγκαυματίες και θύματα βίας στην Ελλάδα. Η ομορφιά και η αξία ενός ανθρώπου δεν βρίσκονται στην εξωτερική εμφάνιση, αλλά στην αλίγιστη αξιοπρέπεια της ψυχής του. Είναι το πιο ισχυρό παράδειγμα για το πώς μπορείς να πάρεις ένα βαθύ τραύμα και να το μετατρέψεις σε ασπίδα προστασίας για μια ολόκληρη κοινωνία.

Αυτή είναι η ζωή που είπε και ο Πάνος Μουζουράκης. Μία πάνω, μία κάτω, όλα στο τέλος δανεικά είναι, οπότε ας την απολαύσουμε. Και το επόμενο τραγούδι που θα παίξει, δεν θα πω ιστορία, θα πω μετά από αυτό το τραγούδι ιστορία. Το επόμενο τραγούδι απλά θα ήθελα έτσι να κάτσουμε όλοι, ο καθένας μας ξεχωριστά, να αναλογιστεί την πιο ευτυχισμένη μέρα ή στιγμή της ζωής του.

Bill Medley λοιπόν και Jennifer Warnes, I had the time of my life. Και πάμε στην τελευταία ιστορία. Είναι η Πολίν Κάνα, ή Κανά, δεν ξέρω, η οποία ξεκίνησε την απίθανη πορεία της στο διαδίκτυο εντελώς τυχαία το 2013, έχοντας περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της ως εργάτρια σε εργοστάσια, αρτοποιία και μήλους στο Οχάιο. Η καριέρα της ξεκίνησε όταν ο εγγονός της, Ross Smith, τότε φοιτητής και παίκτης αμερικανικού ποδοσφαίρου, άρχισε να ανεβάζει σύντομα βίντεο στην εφαρμογή Vine. Κατά τη διάρκεια των διακοπών του, ο Ross έπαιζε μπάσκετ με τη γιαγιά του στην αυλή και τράβηξε ένα βίντεο 6 δευτερολέπτων όπου της έκανε μια εντυπωσιακή τάπα. Το βίντεο έγινε αμέσως viral. Συνειδητοποιώντας τη χημεία τους, άρχισαν να δημιουργούν συστηματικά κωμικά σκέτς, μετατρέποντας την Πολίν σε παγκόσμιο φαινόμενο των social media. Το βίντεο Grandma's Self-Defense Class στο YouTube συγκέντρωσε πάνω από 64 εκατομμύρια προβολές, δείχνοντάς την να εξουδετερώνει αντιπάλους με ξεκαρδιστικό τρόπο. Το Μάιο του 2026, η 99χρονη Πολίν Κάνα τράβηξε ξανά τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς κατέριψε το επίσημο παγκόσμιο ρεκόρ Guinness ως ο γυραιότερος άνθρωπος που έκανε crowd surfing. Το εντυπωσιακό επίτευγμα συνέβη κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας του Kid Rock. Το σύνθημα περισσότεροι από 20.000 θεατές άρχισαν ρυθμικά να φωνάζουν «Granny, Granny». Ο κόσμος τη μετέφερε στα χέρια πάνω σε μια ειδική μαλακή πλατφόρμα, σαν φορείο, είδα και το βίντεο έτσι, με τεράστια προσοχή και ενθουσιασμό. Οι θεατές την περιέγραψαν στα social media σαν την πιο πολύτιμη και ευαίσθητη ζεστή πατάτα που μεταφέρθηκε ποτέ σε συναυλία rock. Μόλις ολοκληρώθηκε η διαδρομή και της παραδόθηκε το επίσημο πιστοποιητικό των Guinness World Records, η Πολίν φώναξε γεμάτη περηφάνεια στην κάμερα. «I did it. I'm the greatest of all time». Για όσους δεν ξέρουν αγγλικά, τα κατάφερα. Είμαι κορυφαία όλων των εποχών.

Αυτή ήταν η Aerosmith, λοιπόν, Living on the Edge, και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Η ώρα είναι 12:03 πρώτα λεπτά. Γιορτάσαμε τη ζωή, παραμονή της γενέθλιας ημέρας, η οποία ξημερώνει σήμερα, 27 Μαΐου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν παρέα μου. Ελπίζω να γιορτάσατε κι εσείς τη ζωή μαζί μου. Εντάξει, τα γενέθλια είναι πάντα και ευχάριστα και δυσάρεστα. Δεν θέλω καθόλου να διανοηθώ την ηλικία μου, έτσι. Δεν αισθάνομαι την ηλικία μου και δεν θα την αισθανθώ ποτέ. Θα συνεχίσω για πάντα να είμαι 25 και θα αλλάζει μόνο η ημερομηνία γέννησης κάθε χρονιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Να είμαστε πάντα καλά, να ανταμώνουμε έστω ραδιοφωνικά, αλλά και από κοντά όποτε μπορούμε. Και θα δώσουμε ραντεβού την επόμενη Τρίτη. Μέχρι τότε, να μην ξεχνάμε όλοι να ονειρευόμαστε. Από εμένα, καλό βράδυ.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

10 χρόνια Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Εδώ είναι ο

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μία ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Ακού προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Είμαστε η Magic Despel και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμβλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum, μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.